να πάει καλή κέρα. Μα μου θα έκανα λέμε λεμόνα, εκεί βγουν οι τσίποι έκανα και μου λόγω πάει το Ιερουσαλέμ. Ξηρίτω ένα, όχι τα λαουείς. Εμείς θα ήθελα να λέω ένα, τι διαγωγά. Σαν πιτσιόγα.